0: Μαρέ επιβαλή με τούπκο.
1: Ε, μαρέ επιβαλή με ροϊνέ τσνάνε, ναι. Να ράπα μάραν τσέσουσε. Λάζα,
2: δεν είναι αμέφικ. Ω, λάζα,

0: Μαρέτη Σαλίνο.
1: Μαρέτη Σαλίνο τούπο.
2: Ε, με αράπον να ραντζησούς.
0: Μουρακή αντρέγα ψάουα.
2: Γεια.
1: Τον
2: κασού ματάνε Αντωνίτια, ρε.
1: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό

0: Μαρέ Πιθαλινό.
1: Αμάρα πάρα να κάτω βέτη για το βέτη βέτη.
0: Η έννοια
1: αρκετή. Βέτη μέρα καμπτήσω.
2: Ωραία, βρομνήτως είσαι αμπιπέα.
1: Ναι, ζάτη ραμνήτα ζαρέφα μπέπα και νότι μας φαμιλακήρ.
2: Άρα ζάν, εν το κλίμαρμα θα του πει τι φάρανε.
1: Κάμνη να ραντήσους, μα καθήτα καραϊμαντένια.
2: Είναι από το κόμμα.
1: Τένα βουτκούν φανάει βουτ, τένα ντεμάντρι σανάτου σανάτου. Και φαναϊμάσαι να νέα μέρη ελαναού, στάζακα. Άρη τουρτάλα να βάνα ρίτα ρίτρο, ντύτα να νάμα να ρούτσι.
0: Σώσατε. Για
1: το τσιντσι να να κάνουν φαταντράν. Ιόμ τη Σοσιάνη, νούμα είδε τι και ρίτα ρίτα τη Ζάρο, αν του κνελή Ζάζα, φανάτ θα ζει στην Ελλαμζάν. Κουκούρα μα του σίτα κοντου κατράνου φιάρα καράναουα.
2: Ιονέ.
1: Μάνα τίνου.
2: Εν κιάρα καρανική ζήζαου.
1: Του που μπανα ρεω συνιακούνα να ρίτα ρίτα ρίτα, του καμιά μπουνιάπ. Ιδιάν Φανζάνακα Κριστιαν να ρίτα Ζαϊμάιεν και του νουν να μπάβα καμζάν ατό μπακτού καναουέ. Άμεν.
2: Άμεν Μάρι.
1: Και πόζουρνε τα όρια.
2: Πόζουρνε παιδί α.
1: Κριστιαν να ρίτα ρίτα πετάφ ρίτα ρίτα. Ανε φλέβαν πετάφ. Ανε μτάντραγα να τόλα νουμπιάν ειντίντα ειντίντ. Κουκού φο πέτα όλ. Μα εφά πέτα όλα μια σαν τούπου. Δεύα να ρωρέτανε φιαντάνανε.
0: Ραπίτσιν ρε πεπέ α.
1: Ήσαν άρθαν άρθαν ο Ιάν παραπατούγανε αφουλουράν.
0: Ιένι άρθου.
1: Ιέν τούπκο μπολα ιένι άντρ λιτερατούρανε νάμα να Ιάν.
0: Ιένι άρθ. Μα κασίτσι Δε μφάρανα τρεύα λουζάνια νι άντσου αμ τι αλατσινέν μαρένα ητί αφά ηρούσου αμ νι φαμακίνα νι αφέτα σινί SMS αιτσίκια. Δε ηρούσου αμ σαν φαμακίνα νι αφέτα σι φανε ουκεύτσαν σίκια φαμαγκάτα καγίρα ράια βαόμνη να μανω οτιλόν λουσίκια λουένι τίρανα μνησάνι.